0: Ραμπέκα Ματέος, Ιζαμπέλ Ματέος, Ντομίνγκο Ματέος, Τρίτη Ματέος, Ντομίνγκο, Ιζαμπέλ Ματέος, Τάμπο, τα τέντα μπαμπά.
1: Τα τέντα μπαμπά, ναι, μπαμπά, ναι, μπαμπά, ναι,
0: μπαμπά, ναι, μπαμπά, ναι,
1: μπαμπά, ναι, μπαμπά, ναι, μπαμπά, ναι, μπαμπά, ναι, μπαμπά, ναι, μπαμπά, ναι, μπαμπά, ναι, μπαμπά, ναι, 84 80 27 600 38 mopinda muchirongwa chidozi oti murgo makafura sei kupera kwezondo paro nare mangwanani alo paro nare
2: marase
1: darati marondi ane paro nare uyo
2: abuduri domingos ruiz betambra doji mushumwe muno
1: tambara doji mugotare chimwe kuno fara kokamure
2: Na taa kunufara, pini mabati.
1: Akuno kushuru kufamba, tupe ete zoe kupira kwe sondo.
2: Chishanu sapo tangati kwa nyumba. Zoe domingo tangati kwa kampu hiyo, tuwana testafu ya majeje. Nyamasi ya kwa nyumba.
1: Nasi mure paomba.
2: Mm.
1: Ora ete, sezo mure paomba kudai zume kwa tano ashanu.
2: Utanga mzimu yangu Beatrice Antonio Tembo. Ozo ya Ana Jessica Buturi, Isabella Buturi. Na kolega wangu Antonio Kapesi na yesi alikuwa kwa Domingo Ruiz ngai pindi chipose cha kanaka
1: ndatenda mwana mangwana ni yakanaka
2: zaranaka ni mnyo
1: atenda